0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στο
2: παρόντα.
1: Μέλλον,
2: ναι,
1: στον παρόντα,
2: στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα δεν τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσα.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός, παιδί μου, που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνεις.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: μέλλον,
2: ναι,
1: στο
2: αυτό, παρόντα, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Δηλαδή είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκε να πα να δει τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα δεν τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα πάει
1: πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματο. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πήγε.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνω.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Επιτυχία είναι να βρίσκεσαι εκεί που θέλεις να είσαι, με τους ανθρώπους που κάνουν κάθε στιγμή να αξίζει. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς, όμως στον παρόντα χρόνο. Ναι, στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα δεν τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα
1: πάει μπουγάτσα, έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε Red Code, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων γερμανικής υπηκότητας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους εξαιτίας της υψηλής στάθμης των υδάτων στην περιοχή Φέρμα της Ιερά Πέτρας. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ σε κατάστημα ρούχων στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δράστες της επίθεσης ήταν 2 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 10.20 χθες το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς 2 γεωταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σφοδρή σύγκρουση είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό των 2 ανθρώπων, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, όπως δήλωσαν 3 Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος.
8: Easy Sports.
7: Δίχως να συναντήσει αντίσταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα εντός έδρας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκόρ 90-67, έκανε το 3-3 στο ξεκίνημά του στη EuroLeague και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.
8: Easy Weather.
7: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού περιμένουμε σήμερα Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 με 7 και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση μετά το απόγευμα.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, το Σαββατοκύριακο.

Δεν δικαιούμαι σαββατιάτικα να κάνω κι εγώ λίγα όνειρα, γι' αυτό ξεκινώ με Αβάνα σε αυτό το βροχερό πρωινό του Σαββάτου εδώ στην Αττική. Καλημέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Από τώρα μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα στον Easy 97,2. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως θα σχολιάσουμε ό,τι μας έκανε εντύπωση την εβδομάδα που μας πέρασε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η μέρα μας ξεκίνησε στις 7:22. Τώρα θα μου πεις, δεν ήταν Ανατολή Ηλίου ακριβώς, δεν το λες έτσι. Ωστόσο, η μέρα μας ξεκίνησε αυτή την ώρα και θα τελειώσει στις 7:05. Θα έχουμε 11 ώρες και 43 λεπτά φως, περιορισμένο ναι μεν, ωστόσο φως. Σήμερα γιορτάζει και ο Πολιούχος της Αθήνας, Διονυσίου Αεροπαγήτου, σήμερα πρώτο επισκόπου Αθηνών, μέλος του Αρείου Πάγου πριν από αυτό. Να σας ενημερώσω ότι σε ισχύ βρίσκονται, αν δεν το ξέρετε, από νωρίς το πρωί, από τις 6 ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών του Πολιούχου. Οπότε έχετε το νου σας, θα πούμε αναλυτικά και περισσότερα πράγματα. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι η πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών, Euro Bird Watch. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και πραγματικά τους θαυμάζω. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ. Να στέκονται σε ένα σημείο, ας πούμε, με τα κιάλια, να ακούνε και να περιμένουν για ώρες ολόκληρες να δουν ένα σπάνιο πουλί. Πραγματικά θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν γενικά οποιοδήποτε τέτοιο χόμπι που απαιτεί τόσο μεγάλη υπομονή, αλλά αυτό τι να σας πω, ένα παραπάνω, περισσότερο από το ψάρεμα. Ναι, γιατί στο ψάρεμα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Εδώ πραγματικά μπορεί να περάσουν ώρες και να μην συμβεί τίποτα. Τίποτα όμως, και μέρες, να μην συμβεί τίποτα. Θα μου πεις και στο ψάρεμα δεν συμβαίνει. Συμβαίνει, ρε παιδί μου, αλλά κυρίως ξέρεις που να πας για να μην το περάσεις όλο αυτό για μέρες, για ώρες, για μήνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τα χόμπι που χρειάζονται υπομονή. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε Miley Cyrus, θα ακούσουμε UB40. Αμέσως τώρα ο Brian Adams είναι αυτός που έρχεται στα ραδιοφωνά σας.

UB40, Where Did I Go Wrong? Πολλοί το αναρωτιούνται αυτό. Εγώ τους λέω παραπονιάριδες, τους λέω και αχάριστους, πραγματικά, δηλαδή παραπονιέστε. Όταν βγαίνουν τόσοι άνθρωποι στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και σας διαβεβαιώνουν ότι έχουμε, όταν λέμε έχουμε, έχουμε, καταλαβαίνω τον Μπαγιόκο, έχουμε. Εσείς γιατί συνεχίζετε να γκρινιάζετε και επιμένετε ότι δεν έχετε? Δεν πάτε στη δουλειά σας, λέει, με το αυτοκίνητό σας? Έχετε. Τώρα, αν το μοσχάρι μέσα στα τελευταία 2 χρόνια αυξήθηκε 30 με 40% σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι της παρούσης, όπως καταλαβαίνετε. Όσο κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, όλοι όσοι μας κυβερνάνε διαχρονικά θεωρούν ότι έχουμε. Έτσι, οπότε μην παραπονιέστε και μην γίνεστε αχάριστοι, παρακαλώ πάρα πολύ, και μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, διότι μου χαλάτε τη διάθεση. Να στείλω μια καλημέρα στο Viber, καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό με το ψάρεμα, ότι είναι υπέροχο να βλέπεις και την Ανατολή και τη Δύση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι είναι ένα άθλημα, ένα σπορ, ένα χόμπι, το οποίο χρειάζεται τεράστια υπομονή, την οποία εγώ προσωπικά δεν διαθέτω. Στα του καιρού τώρα, με την κακοκαιρία κάποιοι πέρασαν δύσκολα. Πέρασαν δύσκολα και συνεχίζουν να περνάνε ακόμα. Μιλώ για την Κρήτη, τεράστιες καταστροφές, απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μέχρι σήμερα το απόγευμα θα είναι έντονα εκεί τα φαινόμενα και ας ελπίσουμε ότι αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τις καλημέρες μου να στείλω στα παιδιά που έχουν στείλει ήδη στο Viber. Καλημέρα σε όλους εσάς. Αν θέλετε κι εσείς να πείτε την καλημέρα σας, 6981-972-972, αυτός είναι ο αριθμός. Επίσης, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1926 άνοιξε πρώτη φορά τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε ήταν η πρώτη διεθνής έκθεση, το 1926. Το 1977 μετονομάστηκε σε Χελέξπο. Σαν σήμερα το 1954 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black. Ήταν δημιουργία τριών Ιταλών, του Σινκέτο, του Γκουτσόν και του Σαρτόρι. Ο Black ήταν ένας, για όσους τον θυμάστε, ένας ξανθός γίγαντας. Ήταν κυνηγός στο επάγγελμα και μαχόταν τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Αυτά για τους φίλους του Black που το θυμούνται ακόμα και τον διάβαζαν και συλλέγουν τα τεύχη του, ξέρετε. Ξέρετε εσείς που συλλέγετε τεύχη παλιά. Να σας πω επίσης ότι και σήμερα θα έχουμε ένα easy pass, μία λεξούλα την οποία θα σας δώσω για να πάτε να τη συμπληρώσετε στο soundist.gr και να διεκδικήσετε το μεγάλο μας ταξίδι, Is Live Experience, Celine Dion, Live à Paris. Όλα αυτά θα συμβούν την δεύτερη ώρα, αλλά έχετε το νου σας.

Alex Warren Ordinary εδώ στον Easy 97,2. Σας έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει η Αθήνα, γιορτάζει ο Πολιούχος της Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Πόσες φορές έχω αυτό το άγχος να μην τον πω Αεροπαγίτη, δηλαδή. Αυτό το έχω αυτό το θέμα χρόνια τώρα στο ραδιόφωνο. Σήμερα το είπα σωστά και είπα λίγο να το κοροϊδέψω. Λοιπόν, σας είπα ότι και ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω των εορτασμών. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό, στη Σκουφά, στο Κολονάκι, εκεί όπου αναμένεται να πάνε και να προσέλθουν αρκετοί πιστοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκίνησαν λοιπόν από τις 6 το πρωί, εκεί υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Και μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, από τις 3 το μεσημέρι μάλλον, μέχρι και την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε κάποιους βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το ναό. Μεταξύ των δρόμων στους οποίους θα υπάρξουν κυκλοφορίες και παρεμβάσεις είναι η Σκουφά, η Λυκαβητού, η Δημοκρίτου, η Σόλωνος, η Σέκερη και η Κανάρη. Οπότε αν κινηθείτε προς την περιοχή, καλύτερα να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές, καθώς όπως σας είπα, όσο εξελίσσονται οι εορτασμοί, αναμένεται να αυξηθεί και η κίνηση και να σημειωθούν καθυστερήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αύριο. Διότι αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε το Greece Race for the Cure 2026, αγώνας δρόμου και περιπάτου σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, οπότε θα ισχύσουν και εκεί ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία σε λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Πατησίων στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στις κάθετους έως την πρώτη παράλληλη οδό και στην οδό Ευελπίδων. Θα υπάρχουν εκεί πέρα διάφορες. Θα υπάρξουν ρυθμίσεις, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολλές οι οδοί, δεν θα σας τις πω αναλυτικά. Οπότε έχετε το νου σας σήμερα και αύριο. Αν δεν έχετε κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να πάτε στο κέντρο, καλό θα ήταν να το αποφύγετε. Εκτός αν θέλετε να πάτε και να συμμετέχετε, εννοώ, καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Αν θέλετε να συμμετέχετε στον αγώνα δρόμου και περιπάτου, ή αν θέλετε να συμμετέχετε στους εορτασμούς για τον Πολύχρονο, εννοείται να πάτε. Απλά μην πάτε με το αυτοκίνητο μέχρι το έξω από το ναό, δεν θα μπορέσετε να φτάσετε. Ροξέτ για τη συνέχεια. It must have been love εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Beverly Knight, Piece of My Heart, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Πολλοί θα πούν ότι σαν την πρωτότυπη ερμηνεία δεν είναι καμία, ωστόσο αυτή είναι μία από τις πάρα πολύ καλές. Να καλημερίσω εσάς τους φίλους, παλιούς και καινούριους, εδώ στο Viber, με κάποιους είχαμε να τα πούμε καιρό. Κάποιοι δεν προλαβαίνουν, λέει, με τη νέα ώρα, είναι λίγο περίεργη. Ναι, τι να κάνεις, έτσι είναι, κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε σε αυτή τη ζωή. Στεναχωριέμαι ιδιαιτέρως όταν σας χάνω γιατί δεν σας βολεύει η ώρα, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε και καινούργιες παρέες με αυτόν εδώ τον τρόπο. Επίσης τώρα ήθελα να σας πω λίγο πριν διακόψω, να σας θυμίσω μια υπέροχη διοργάνωση στην οποία έτυχε να βρεθώ πέρσι και πραγματικά την απόλαυσα μέχρι τελευταία στιγμή. Μιλάω για το Gastrosophy Fest. Gastrosophy Fest 2026 λοιπόν, και η προτέργεια, η ενέργεια της Metlen δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παρόν σε αυτή τη διοργάνωση, Gastrosophy Fest 2026, ως Platinum χορηγός. Να σας πω ότι αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, όσοι βρεθείτε, προσπαθήστε να πάτε, θα ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσης, δημιουργικότητα και πραγματικά μοναδικές εμπειρίες. Επίσης να πω ότι όσοι περάσουν από το περίπτερο της Πρωτέργεια έχουν να δουν πολλά. Τους περιμένουν διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση, πολλά instant δώρα και φυσικά μοναδικά έπαθλα. Ραντεβού λοιπόν αύριο 4 Οκτωβρίου στο Gastrosophy Fest. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, τι λέτε? Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα για σας που ρωτάτε για το Easy Pass. Βεβαίως και θα πούμε το Easy Pass τη δεύτερη ώρα, όχι ακριβώς στην αρχή, εκεί γύρω σε 9 και 4 και λίγο μετά, εκεί υπολογίστε το. Δεν το χάνετε, μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά
2: μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: βάρος.
1: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: All of me. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε θα δώσουμε, να ξέρετε. Έρχονται οι μέρες. Κάπως έτσι θα κλείσει αυτή εδώ η πρώτη ώρα. Εδώ στον Easy 97,2 είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Έχω στη διάθεσή μου άλλη μία ώρα μέχρι και τις 10. Είμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα και τα λέμε παρέα. Μην πάτε πουθενά, σας έχω ημερολόγιο τέχνης και μουσικής και φυσικά σας έχω το Easy Pass της ημέρας που θα συμπληρώσετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2 και θα διεκδικήσετε το μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε ζωντανά ένα θρύλο της μουσικής, της Celine Dion, όλα αυτά τη δεύτερη ώρα.
1: Επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σου και να μοιράζεσαι μαζί τους τις πιο όμορφες στιγμές. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Εθερικά.
4: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6.30 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κεραμικού στο Μεταξουργείο. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση έχει επιστρατευτεί και ειδικό όχημα με βραχίονες. Η πυρκαγιά έχει τεθεί σχεδόν υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου της Αθήνας. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορεύ απαγόρευση στάθμευση και στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό του Πολιούχου, ενώ από τις 3 το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον ναό. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ σε κατάστημα ρούχων στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα εκείνη την ώρα ήταν κλειστό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δράστες της επίθεσης ήταν 2 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Η βόρεια γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο έγινε σήμερα στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί και σπέβδουν στο σημείο. Αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Newcastle στην Αυστραλία για να επιφημίσει την ομάδα ράγκμπι, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς, σύμφωνα με την Αυστραλιανή αστυνομία. Τουλάχιστον 9 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση 2 εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.
13: Easy Sports.
0: Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Γαλλία και η Ιταλία στο Stade de France, το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου στη Ligue 1 του Nations League. Η Γαλλία του Zinedine Zidane δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Ιταλίας, ωστόσο και με αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου της.
13: Easy weather.
0: Σήμερα Σάββατο στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 με 7 και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Με Likely και I Follow Rivers ξεκινάει η δεύτερη ώρα εδώ στον E97.2. Καλημέρα να πω σε όλους εσάς. Αν τώρα συντονιστήκατε, αν τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μαζί κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, 8 με 10. Εδώ στον E97.2 ακούμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και κάνουμε τα δικά μας, κάνουμε τις κουβέντες μας, κάνουμε τα σχόλιά μας για ό,τι είδαμε, για ό,τι ακούσαμε, για ό,τι μας άγγιξε και για ό,τι δεν μας άγγιξε καθόλου επίσης, και αυτό το σχολιάζουμε στο 6981-972-972. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας. Ξέρω ότι πολλοί είστε συντονισμένοι και περιμένετε με αγωνία το σημερινό Easy Pass, το οποίο θα έρθει σε πραγματικά σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, οπότε μην πάτε πουθενά. Μετά τη μικρή διακοπή, κατά την οποία να σας πω ότι διαπίστωσα ότι μάλλον σύντομα θα χρειαστώ νέο κινητό, δεν έχω χειρότερο από τέτοιου είδους αλλαγές. Γενικά δεν μου αρέσουν οι αλλαγές, μπορώ να το πω, το ομολογώ, αλλά όταν είναι να αλλάξω κινητό, να αλλάξω συσκευή και να τα κάνω όλα από την αρχή, εκεί πραγματικά νομίζω ότι έρχεται ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι μου που βρέχει μόνο εμένα. Κανονικά είναι μια καταιγίδα από μόνη της, καταιγίδα εν κρανίο. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη έτσι με όλη αυτή τη μούχλα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες και ελπίζω σύντομα να περάσει, χωρίς να θέλω να υπονοήσω τίποτα, το επόμενο τραγούδι έρχεται από Βιλεβάλλο και Ναταλία Βελόν και είναι το Summer Wine.

Αχ, these beautiful things. Αυτός ήταν ο Benson Boone. Έφτασε η στιγμή. Έχετε στείλει τόσα μηνύματα για το πότε θα πω το Easy Pass. Έχω αρχίσει και νιώθω τύψεις που δεν το έχω πει νωρίτερα. Απ' την άλλη, αν το έλεγα νωρίτερα, θα μου λέγατε μετά. Α, το έχασα. Συνήθως το λες μετά τις 9. Οπότε να ξέρετε ότι πάντα εκεί είναι. Μετά την. Μετά τη δεύτερη ώρα. Το λέμε και στο πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας. Easy Live Experience, λοιπόν, σας υπενθυμίζω. Celine Dion Live Απαρή. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μιλάμε για μία καλλιτέχνητα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επιστρέφει, λοιπόν, η Celine Dion και ο Easy 97,2 στέλνει κάποιον από εσάς στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου, μαζί με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο βέβαια, για να ζήσει από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσει live όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Celine Dion. Αν θέλετε, λοιπόν, να πάρετε μέρος, πρέπει να συμπληρώνετε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο soundist.gr. Το Easy Pass σας το δίνουμε εμείς κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή το ακούτε. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό. Βεβαίως και μετράνε οι διαφορετικές συμμετοχές. Έχετε περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσετε αν ακούτε κάθε μέρα και συμπληρώνετε κάθε μέρα το Easy Pass της συγκεκριμένης ημέρας. Το σημερινό Easy Pass, λοιπόν, είναι η λέξη ρεφρέν. Θα πάτε στο soundist.gr αμέσως τώρα για να μην το ξεχάσετε. Soundist.gr, κάθετος Easy 972 και εκεί στην ειδική φόρμα συμμετοχής θα συμπληρώσετε τη λέξη ρεφρέν. Αυτό είναι το σημερινό Easy Pass. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Απαρή. Να σας θυμίσω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Easy Breakfast. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, δηλώστε συμμετοχή όσες περισσότερες φορές μπορείτε για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε αυτό το μεγάλο δώρο. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα μείνω κοντά σας μέχρι και τις 10. Για τη συνέχεια, Just Walk Away. Πάμε να την ακούσουμε από το ραδιόφωνο αυτή τη φορά και ελπίζω για κάποιον από εσάς σύντομα από κοντά.

Next Summer, This Winter. Καλημέρα να στείλω στην Ξάνθη. Μια μεγάλη καλημέρα στην Ξάνθη. Είναι η ώρα για ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Τι λέτε, πάμε να θυμηθούμε μερικά από τα σημαντικά γεγονότα από τα χρόνια που πέρασαν, σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου. Το 1945 κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ο Elvis Presley. Ήταν 10 ετών όταν έκανε αυτή την εμφάνιση, συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων στη γενέτειρά του στην πόλη του Πέλο, του Μισισίπι, και σε αυτό το διαγωνισμό λοιπόν κατέκτησε την 5η θέση, πήρε μάλιστα και έπαθλο, πήρε 5 ολόκληρα δολάρια, σαν σήμερα το 1945. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε στο Ντάλλας του Τέξας ο Stevie Ray Vaughan, ένας από τους σημαντικότερους blues rock κιθαρίστες και επιρροή για πάρα πολλούς μουσικούς. Σαν σήμερα το 1993 πέθανε η Κατερίνα Γόγου, αυτή η αναρχική ποιήτρια των Εξαρχείων, η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από την νεολαία της μεταπολίτευσης και όχι μόνο. Τη θυμόμαστε και σαν την ατίθαση συμμαθήτρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, σαν υπηρέτρια της Μάρος Κοντού στο «Η δε γυνή, να φοβείται τον άντρα». Το πρώτο της βιβλίο, να σας πω, με τίτλο «Τρία κλικ αριστερά», πούλησε περισσότερα από 40.000 αντίτυπα. Ένας αριθμός που σύμφωνα με τους εκδότες μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Οδυσσέα Ελίτη. Σαν σήμερα λοιπόν το 1993 βρέθηκε νεκρή στο παλιό διαμέρισμα της μητέρας της σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η αιτία του θανάτου της ήταν ένα κοκτέιλ χαπιών και αλκοόλ. Σαν σήμερα το 2000 οι Green Day κυκλοφορούν το 6ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Warning. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ένας τεράστιος Έλληνας κωμικός, ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος μικρός ήθελε να γίνει αξιωματικός. Πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και μπήκε στο θέατρο, σύμφωνα με όσα έχει πει σε μια συνέντευξή του, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους Γερμανούς στην κατοχή. Εντάξει, οι ατάκες του ως Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας παραμένουν αξέχαστες, τις λέμε μέσα στις κουβέντες μας όλα αυτά τα χρόνια, έχουν μείνει. Είχε τεράστια έφεση στον αυτοσχεδιασμό και όπως ο ίδιος επίσης είχε πει, είχε δηλώσει, είπα πολύ λίγα κείμενα όπως ήταν. Αυτοσχεδίαζε σχεδόν πάντα. Αλλά αυτό θα πει. Έχω τεράστιο ταλέντο. Είναι η Bonnie Tyler που έρχεται στη συνέχεια εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, στην παρέα σας μέχρι και τις 10.

0: Two-Face και You εδώ στον Easy 97,2. Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη τη Βασιλική. Δεν ξέρεις πώς σε καταλαβαίνω που κάνεις τώρα αυτή την αλλαγή στα ρούχα. Χειμωνιάτικα, καλοκαιρινά, όχι να στρώσω χαλιά, όχι να παραγγείλω πετρέλαιο, αέριο, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι μια διαδικασία λίγο αγχωτική. Και για εσάς που λένε, γιατί το άκουσα και αυτό, τι εννοείται, λέει, αλλάζετε τα ρούχα χειμερινά, καλοκαιρινά? Να σας πω, να ενημερώσω κάποιους ότι δεν έχουμε όλοι με 10 μέτρα ντουλάπα να τα έχουμε όλα απλωμένα και να μπορούμε απλά να επιλέγουμε, ξέρετε. Κάποιοι πρέπει να τα αποθηκεύουμε σε άλλους χώρους, τόπους, σε κουτιά, σε πατάρια και όλα αυτά, και να κάνουμε την αλλαγή αυτή κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο εννοώ 2 φορές το χρόνο, έτσι. Χειμώνα, καλοκαίρι, καλοκαίρι, χειμώνα. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Πέρσι μου πήρε ένα μήνα να το τελειώσω. Είχα ένα σπίτι γεμάτο ρούχα και δεν μπορούσα. Μόνο που τα έβλεπα, κάτι με μπλόκαρε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά κάτι με μπλόκαρε. Φέτος ελπίζω ότι θα το κάνω σε μικρότερο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι θα το χρειαστώ και λίγο νωρίτερα από ότι πέρσι. Ναι, θυμάμαι ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν ήταν έτσι τόσο κρύος ο καιρός. Ναι, κρύωσε λίγο απότομα, ωστόσο εντάξει, φθινόπωρο είναι. Δεν θα στρώσουμε χαλιά την 28 Οκτωβρίου, θα τα στρώσουμε τώρα, την Τετάρτη Οκτωβρίου, αύριο. Γιατί αφού κάνει κρύο αφού, θα τα στρώσουμε τώρα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα, μην ανησυχείτε, κρατάει πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Επανέρχομαι για να κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή σιγά σιγά.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Waiting for a girl like you. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Να πω ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που κάναμε παρέα, που είπαμε πράγματα εδώ στο Viber, που μοιραστήκαμε με κάποιο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, αύριο το πρωί στις 8 θα ξαναέρθω. Μείνετε εδώ στον Easy, θα ακολουθήσει ένα δύο ώρο με τα καλύτερα των καλυτεροτέρων του Easy Breakfast. Θα απολαύσετε ξανά τις πιο όμορφες στιγμές της Μαρίας και του Στάθη στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όμορφες, ναι, θα κάνετε καινούριο σηκώτη εννοώ. Και επίσης να σας θυμίσω ότι 9 το βράδυ έχουμε ένα ακόμη Easy Party Mix με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Επίσης να σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: με την Ιωάννα Καραθανάση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, με θύματα μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και το ιστορικό των καταγγελιών που είχαν προηγηθεί σε βάρος του 32χρονου κατηγορούμενου, αφού σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η γυναίκα είχε υποβάλει συνολικά 5 καταγγελίες σε βάρος του. Στο πλαίσιο της τελευταίας, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη προκάλεσαν χθες πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε δρόμους και υποδομές. Την ίδια ώρα ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και το νησί τέθηκε σε red code. Σε ισχύ είναι και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Στην ιστοσελίδα αστυνομία.gr υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Μία γυναίκα 28 ετών πέθανε από πνευμονική πανόλη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικού αξιωματούχου χθες Παρασκευή. Έως και 200 άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με την 28χρονη έχουν τεθεί σε καραντίνα σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας. Sports. Τρομακτικά ατυχοστάθηκε ο Mike James στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ Ανατολού με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Αμερικανό Γκάρτ να τραυματίζεται σοβαρά στον αχίλιο και να περνάει το κατόφλι του χειρουργείου. Ο James αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μένοντας εκτός δράσης για 7 έως 9 μήνες. Easy weather. Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 με 7 και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Easy breakfast, best of.
1: Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, εγώ. Ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή, ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργία, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα, λοιπόν, η καλή είδηση τη ημέρα έχει το άλλο υποχείριο. Από τον άλλον συνεργάτη μου, το Στάθη Χριστοφορίδη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια. Πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ,
1: 28.
2: Τι αφεντικό έχω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν. Ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τι θέσει.
2: Ένα φούρνο, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε. Υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί, έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρες δηλαδή τηλέφωνο, μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω εγώ το εισιτήριο.
1: Το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρος.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντας και εδώ πέρα δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, μπαμπά. Μου
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Το τηλεμεταφέρεσαι, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στο
2: παρόντα,
1: μέλλον,
2: ναι,
1: στον
2: αυτό,
1: παρόντα,
2: στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ή να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ανθρώπων.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τα νύψια μου.
1: Όχι, τα παιδάκια σου στο σπίτι, θα πας λίγο πιο κοντά στο
2: σπίτι. Τώρα είναι τα είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσα
2: τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να σου προκύπτουν πράγματα.
2: Αλλά πρέπει και εσύ να.
1: Και εσύ ο ίδιος να τα διώχνεις. Να τα διώχνεις. Όχι σε συνειδητό επίπεδο, βέβαια, πάντα μιλώντας. Αλλά θέλω να πω ότι να σαμποτάρεις τον εαυτό σου.
2: Μια γενική φιλοσοφία ζωής, η οποία.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαι ανοιχτός, δηλαδή, ως χαρακτήρας, έτσι ώστε να μπορείς να γίνεις αποδέκτης κάποιων πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
2: Τα οποία
1: αυτό.
2: Περιμένουν εκεί για σένα, όπως.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ. Α, κοίτα με στην άγνοιά σου τι σοφία τάκα είπες.
2: Κάτι μυρίζει καμένο.
1: Να μπορείς να είσαι αποδέκτης.
2: Ο εγκέφαλός μου.
1: Το μυαλάκι σου. Εντάξει όμως, σήμερα έδωσε το παραπάνω. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι θέση.
2: Τώρα έβγαλε και τα γυαλιά, κουράστηκα. Ρε.
1: Σου δίνω και 45 λεπτά off. Έλα, φύγε. Θα τα κάνω
2: θα
1: όλα.
2: Θα πάρω και αυτά.
1: Θα τα πάρεις και αυτά. Γιατί είσαι ανοιχτός.
2: Όσοι μου δίνετε
1: στο
2: το
1: σύμπαν.
2: Έτσι, έτσι. Να είδες. Ό,τι μου δίνετε το παίρνω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς όμως τα εκπάγλος. Εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνεις.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up. Αλλά stand-up τώρα και εσύ, δεν είναι μόνο στο Φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ, επιθεώρηση, musical, show, τι είναι?
5: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου, με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Easy Breakfast Best Of.
10: The best hits ever.
0: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
3: Λοιπόν,
2: ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μέρες όλων των εποχών.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη προκάλεσαν χθες πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές σε δρόμους και υποδομές, ενώ στα Ζωνιανά χήμερος υπερχείλισε μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Την ίδια ώρα ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και το νησί τέθηκε σε red code. Η δύσκολη νύχτα έφερε νέα προβλήματα με συσσόρευση υδάτων και απαγόρευση κυκλοφορία σε επικίνδυνα σημεία, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγή του Πολιούχου της πόλης. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό, ενώ από τις 3 το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον Ναό. Διευρύνεται σταδιακά το MedWatch, καθώς σε αυτό μπαίνουν μετά τους ιδιώτες γιατρούς και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας, με το Υπουργείο Υγείας να προχωρά στην επέκταση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Αναμένεται επίσης η ένταξη και των ψυχολόγων όταν θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο. Ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστούν σήμερα δύο Ιρανοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 36 και 34 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν στις 20 Σεπτεμβρίου από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Αστυνομίας και χθες Παρασκευή τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.
9: Easy Sports.
8: Εξαιρετική πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεπερνά το εμπόδιο της 32χρονης Αυστραλής Storm Hunter, νούμερο 17 στον κόσμο, επικρατώντας με 2-0 σετ σε 73 λεπτά και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση των 32.
9: Easy Weather.
8: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, περιμένουμε σήμερα Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις ισχυροί, 6 με 7, και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια του νομού θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.
9: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τώρα στον Easy 97.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρα τα εύσημα από την Όλγα που είπα πολλές φορές τη λέξη λεωφοριολωρίδα χωρίς να κάνω σαρδάμ.
2: Αυτό το είδα και εγώ ρίση. Λεωφοριολωρίδα. Εγώ δεν μπορώ.
1: Και λέει λοιπόν η Όλγα.
2: Ας το καλό.
1: Πώς το έχει δει. Challenge για τη Μαρία να το πει μια φορά σωστά.
2: Λεωφοριοδρόμο. Πώς το πες?
1: Λεωφοριοδρόμο.
2: Λεωφοριοδρόμο.
1: Λεωφοριολωρίδα, ρε.
2: Λεωφοριολωρίδα. Λεωφοριολωρίδα. Καλά, εντάξει, και εσείς που κοροϊδεύετε τώρα.
1: Κοράλι, και ψηλό κοραλάκι.
2: Κάντε το. Πώς?
1: Κοράλι, ψηλό κοράλι και ψηλό κοραλάκι.
2: Πώς με τέτοιες
1: δυνατότητες
2: κατέληξες εδώ να παίρνεις 300 ευρώ μισθό? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κοράλι, ψηλό κοράλι και ψηλό κοραλάκι.
2: Πώς?
1: Κοράλι, ψηλό κοράλι και ψηλό κοραλάκι.
2: Κοράλι, ψηλό κόλαρο και...
1: Και τι άλλο?
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί.
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
1: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύει τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
1: Πού την είχες,
2: έξω. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, λέω χθες αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Ορίστε, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
1: Χρυσή μου, έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώ συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, ναι, αλλά και τότε θα τους παρακόπητε.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασε το, παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου. Στους κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Και πόσο από τα εκπάγλου κανονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου κανονή.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: easy.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπω έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα, δεν πω στον αέρα, δεν τ' άκουσε.
1: Αν δεν τ' άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματο με δόσει χωρί τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσει χωρί τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσεί είπατε χωρί τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Easy Breakfast. Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο
1: δημοτικό.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνε εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Ωραία,
2: έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
1: Ελά, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγαν δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: γεύει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στα γλυπτά του Παρθενώνα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κοιμηλίων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Με έναν ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την πρόσφατη εξαγγελία της Ντόρας Μπακογιάννη περί δημιουργίας κάμπους υγείας στο οικόπεδο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. «Βρε καλώς τη δυνατή φωνή των Χανίων», σχολίασε, υπογραμμίζοντας πως μετά από 7 χρόνια η κυβέρνηση ασχολήθηκε με τις αιστείες των γιατρών. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτινία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τη συμμετοχή κλιμακίου της έκτης ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Με τσεκούρια ασφαλείας από εκείνα που βρίσκονται συνήθως στο πιλωτήριο για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επιτέθηκε στον κυβερνήτη ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, επιχειρώντας στη συνέχεια να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτηρίζουν επισήμως το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης, υπήκοος του Ομάν, είχε στο παρελθόν αποκλειστεί από πτήσεις στη χώρα του, καθώς είχαν διατυπωθεί ανησυχίες ότι είχε υιοθετήσει ριζοσπαστικές ιδεολογικές απόψεις.
5: Easy Sports.
6: Το Nations League συνεχίζεται σήμερα Σάββατο με τα μάτς της League A να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Τρίτη αγωνιστική στο Group 3 της πρώτης κατηγορίας με τα παιχνίδια Κροατία-Αγγλία και Ισπανία-Τσεχία.
5: Easy Weather.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 με 7 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης έως 8 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: μέλλον,
2: ναι,
1: στον
2: αυτό, παρόντα, στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκε να πα να δει τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα δεν τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα πάει
1: πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματο. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Εθερικά.
3: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.

0: ένα νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε επιφυλακή συνεχίζουν να βρίσκονται και σήμερα οι κάτοικοι της Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί με ισχυρές βροχές, σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Νέο μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου περίπου στις 12 το μεσημέρι, με την πολιτική προστασία να κάνει έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων όσο διαρκεί το φαινόμενο. Τα μνημεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί το 1917. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή των ιστορικών κοιμηλίων με το χρόνιο αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς όπως ανέφερε είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σφοδρή σύγκρουση είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λαριόχα, στη Βόρεια Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. 25 με 30 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του μπαρ και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων χρειάστηκε να τους ανασύρουν από τα συντρίμμια. Πυροσβέστες ελέγχουν για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων.
4: Easy Sports.
5: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε χθες με τέσσερις ομάδες να φιγουράρουν στην κορυφή της κατάταξης έχοντας το απόλυτο των νικών. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρμπαχτσέ, την Παρτιζάν και τη Βαλένθια.
4: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 με 7 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις έως 8 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τα μνημεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί το 1917. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή των ιστορικών κοιμηλίων με το χρόνιο αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς όπως ανέφερε, είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου κατοικίας στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από όπλου έως τις 5 το απόγευμα πάτωμα με σημαντικές αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής. Στην πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά για τον Αργοσαρονικό δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο με ταχύπλοα, ενώ τα συμβατικά πλοία θα πραγματοποιήσουν κανονικά τα δρομολόγια τους, με εξαίρεση το πλοίο Ελένη, το οποίο δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του. Στην υπογραφή ενός οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας προχώρησαν η Γαλλία και η Τουρκία με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε χθες Παρασκευή τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την κατασκευή τείχους στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού στην περιοχή Big Bend του Τέξας. Η απόφαση έρχεται έπειτα από αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή συνοριακών υποδομών στην περιοχή. Sports. Δίχως να συναντήσει αντίσταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα εντός έδρας και τη Μακάμπι Τελαβίβ με σκορ 90-67, έκανε το 3-3 στο ξεκίνημά του στη EuroLeague και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Easy weather. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχοπτώσεις επικρατούν σήμερα Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι ισχυροί έως σχεδόν θηλώδη στα ανατολικά, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός το παιδί μου που σε προκαλεί. Ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώ από τα εκπάγλου καλονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή πει.
2: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,20. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζεύα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου έως τις 5 το απόγευμα, με σημαντικές αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής. Στην πύλη 8 του λιμανιού του Πειραιά, για τον Αργό Σαρωνικό, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο με ταχύπλοα, ενώ τα συμβατικά πλοία θα πραγματοποιήσουν κανονικά τα δρομολόγια τους, με εξαίρεση το πλοίο Ελένη. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με φιδανισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά τεκμήρια δεν μπορούν να αποκόπτονται από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν. Συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις με τα επεισόδια βίας να κλιμακώνονται και την αστυνομία να προχωρά σε χιλιάδες συλλήψεις. Μεταξύ των σοβαρών περιστατικών που αναφέρθηκαν είναι ο τραυματισμός μαθητή, ο οποίος έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα. Παράλληλα, στη Μασαλία, ένας 15χρονος συνελήφθη, καθώς χρησιμοποίησε φλογοβόλο εναντίον γυναίκας που προσπάθησε να τον εμποδίσει να καταστρέψει στάση τραμ, ενώ στη Νότια Γαλλία καθηγητής δέχθηκε επίθεση με βενζίνη. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκτός από μαθητές και νεαρά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
6: Easy Sports. Εξαιρετική πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεπερνά το εμπόδιο της 32χρονης Αυστραλής Storm Hunter, νούμερο 17 στον κόσμο, επικρατώντας με 2-0 σετ σε 73 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη φάση των 32. Easy Weather.
7: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται μερικώς νεφελώδης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπω έχει αυτή την υφή.
1: Είναι
0: μάρες.
1: Λίγο ιδιαστική.
0: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα, δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
0: Τα δικά μου.
1: Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου, ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Να δω

0: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα της Ιστορικής Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου Ομολόγου του Ρούμεν Ράντεβ. Η τελετή αποτελεί την επίσημη έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας, με τα 48 κοιμήλια να παρουσιάζονται προσωρινά στη Θεσσαλονίκη πριν επιστρέψουν στους φορείς προέλευσής τους. Σε επιφυλακή συνεχίζουν να βρίσκονται και σήμερα οι κάτοικοι της Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί με ισχυρές βροχές, σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Νέο μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου περίπου στις 12 το μεσημέρι, με την πολιτική προστασία να κάνει έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων. Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου κατοικία στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα. Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε χθες Παρασκευή τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την κατασκευή τείχους στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού στην περιοχή Big Bend του Τέξας. Η απόφαση έρχεται έπειτα από αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή συνοριακών υποδομών στην περιοχή.
5: Easy Sports. Πολύ άτυχος στάθηκε ο Mike James στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ Ανατολού με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Αμερικανό Γκάρ να τραυματίζεται σοβαρά στον αχίλιο και να περνάει το κατόφλι του χειρουργείου. Ο James υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση, ωστόσο θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μένοντας εκτός δράσης για 7 έως 9 μήνες.
7: Easy weather.
6: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται μερικώς νεφελώδης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς, όμως στον
1: παρόντα,
2: ναι,
1: στο
2: παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα είναι τα είδα. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα πάει
1: μπουγάτσα, έχεις καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: καλό.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το ηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο ηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
14: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Lyon, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρε, φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός, παιδί μου, που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου. Εκπάγλου καλονή πήγε.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνω.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Hair and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18.

φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Επιτυχία είναι να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτό κάθε μέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές.

0: που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μία διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια.

0: Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να δω

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον

0: ανοίγει τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Gastrosophy Fest, με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει, με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Με rent

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ. Be your hero.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: ναι,
2: παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τώρα το είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πάει
1: μπουγάτσα, έχεις καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα, έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Συνεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Ana Rose περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Mammos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
14: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη

0: Νέο Αλγκοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα στον Easy

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σε προκαλεί. Ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου κανονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου κανονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλάβες.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: ναι,
2: παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Δηλαδή είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τώρα το είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: έχω δει. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από το εκπάγλου καλονής πήγες.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλάβες.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion.
2: Easy Live Experience.
1: Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy97.2.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.